να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς.

0: καταπνέει. Να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή, βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 5.

Καλημέρα. Όπω πόσο πλησιάζει η άδεια. Σοβαραίνει το πάπλωμα. Καλά, πάπλωμα, όχι το σκέπασμα τέλος πάντων.

Καλημέρα, ρε, ναι, καλημέρα. Πήγε Τετάρτη, μέση της εβδομάδας, δεν κακή μέρα, δεν καλή όμως. Δεν είναι Πέμπτη Παρασκευή, είναι... αλλά δεν είναι και Δευτέρα Τρίτη. Να το πάμε λίγο χαλαρά σήμερα, γιατί έχω ένα πονοκέφαλο που με παιδεύει από το πρωί. Είπα να πιω, να μην πιω, να πιω, να μην πιω. Ή πια στο τέλος. Άντε, λέω, δεν πειράζει, άστο να φύγει. Οπότε σιγά σιγά πιάνω. Λοιπόν, Τετάρτη, ένα βήμα πίσω, ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, για αυτούς μιλώ. Ξανά στο προσκήνιο τιμές πετρελαίου. Ελλάς. Αντώνη Σαμαράς. Και άσχετο και σχετικό. Άστο, θα το πούμε στο τέλος. Να το πούμε. Το νέο κόμμα του Τσίπρα είναι Ελλάς. Με ένα λάμδα. Να μου πεις, έχει πολλές αναγνώσεις, παιδί μου. Άλλοι λένε ότι είναι έτσι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Εγώ πάλι το διαβάζω με ένα λάμδα που σε παραπέμπει αλλού, έτσι πιο κυβέρνηση του βουνού. Ελλάς, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Καριστιανού βεβαίως έχουμε. Και έχει ξεσπάσει και ένας μικρός έτσι άτυπος πόλεμος ανάμεσά τους. Μεταξύ των κομμάτων έχω δημοσκόπηση, έχω Καραμαλή, έχω Τουρκία, έχω Πακεπέ, έχω καύσωνα στην Ευρώπη, έχω Ουκρανία. Πού στην ευχή θα προλάβουμε σήμερα πάλι? Πες μου, σε παρακαλώ, πού θα προλάβουμε να τα πούμε όλα? Και έχω και αυτό τον πονοκέφαλο που με

This talk is cheap. Έλα ρε Χρήστο, καλημέρα, καλημέρα. So much the... Και αφού γύρισαν πίσω ρε εσύ Χριστάρα όλα τα παλικάρια και οι γοργόνες με το Brain Regain, το περιβόητο, γιατί δουλεύουνε ρε φίλε 250.000 συνταξιούχοι, πες μου ρε Χριστάρα, πες μου, γιατί θα τρελαθώ στο τέλος της γραφής.

Φαντάζεστε. Φαντάζεστε. Φαντάζεστε, παιδιά. Σε ένα παράλληλο σύμπαν τώρα, έτσι, όχι στο δικό μας σύμπαν. Ένα παράλληλο σύμπαν. Φαντάζεστε. Ο πατέρας του Κωνσταντίνου, του αείμνηστου, του επίτιμου, ο πατέρας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, να έχανε τα γεννητικά του όργανα στους Βαλκανικούς πολέμους. Φαντάζεστε. Και οι Έλληνες πλέον ζουν μια χαρούμενη και ευτυχισμένη ζωή. Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Συγγνώμη, φεύγω μόνος μου. Έλα, πάω να σου λουπώσω λίγο τον καφέ μου, γιατί κάτι δεν το έχω βάλει. Σωστό. Και επιστρέφω, δώστε μου να πάρω μια ανάσα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Καμός θα γίνεται, Τζόρτζ. Πρέπει να χτύπησε, μου λέει, πολλούς το κόμμα του Τσίπρα. Καλά, ειδικά στον Περισσό σήμερα θα γίνεται κόλαση, κόλαση. Κόλαση σου λέω. Και βέβαια περιμένω από σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τον πρωτοσάλτε να βγει με κονσερβοκούτι και να φωνάζει ότι γέμισε η πιλωτή της πολυκατοικίας με αυτά. Έκλεψαν και ένα μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ από το Γενικό Κρατικό Νοικίας. Έκλεψαν υπέρηχο 25.000 ευρώ, ρε μα. Δεν θα πω ότι είμαστε τριμπού και τα λοιπά. Όχι, δεν θα το πω, γιατί αυτό το ξέρουμε, να μην εκτεθώ κιόλας χωρίς λόγο. Έλα, γραμμένη, καλημέρα. Σήμερα είναι και το τελευταίο αντίο στη γογό μας Τροκώστα. Να δούμε που θα γίνει η κηδεία της κτλ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Είχαμε και στο θησίο εκεί που παρουσιάστηκε το νέο κόμμα του Τσίπρα ένα τελετουργικό με το κοριτσάκι που θύμισε Αθήνα 2004 αλλά και Ανδρέα το 1985. Το νου σας, γιατί θα έχει απόβαση εφορία σε τουριστικές περιοχές με AI, tablets, drones, θερινό σαφάρι 50.000 ελέγχων. Μετά από διακοπή ενός μήνα συνεχίζεται και η δίκη στα Τέμπη. Θα δούμε και τις αλλαγές στην αίθουσα. Ναι, ναι, το κοριτσάκι, το τηλετουργικό που θύμισε, όπως τα είπα, Μάνια, Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 με το κοριτσάκι με τη φλόγα εκεί. Το θυμάστε με το άσπρο φορεματάκι. Είχε, η συγκέντρωση είχε ισχυρούς συμβολισμούς και εντυπωσιακό τηλετουργικό με φόντο την Ακρόπολη. It gets so hard sometimes to understand. Και έδωσε στην δημοσιότητα το... Με αυτόν τον τρόπο έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του κόμματός του. Πήγε το κοριτσάκι και του παρέδωσε το χαρτί με το όνομα του νέου κόμματος. Okay.

Τζον. Δεν τρελαίνομαι για τον Έλτον Τζον γενικά, δεν. Αλλά είναι. Η μουσική που αγαπάτε, δεν είναι. Καλά, δεν είναι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δεν λέω όχι, αλλά δεν τρελαίνομαι, δεν τρελαίνομαι. Να σου πω τώρα, Έντι, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ έτσι προσωπαϊκό το κόμμα του Τσίπρα. Είναι... Δεν ξέρω, άσε με λιγάκι να το δω, να το δω και τις επόμενες ημέρες. Γιατί ξέρεις, αν θεωρείς τον εαυτό σου αριστερό στην αριστερά τα κόμματα είναι συλλογικοί φορείς, δεν είναι μαγαζάκια κάποιου. Μαγαζάκια του αρχηγού, κατάλαβες. Αυτό με κρατάει λιγάκι.

ναι, αυτό, αλλά δώσε μου λίγο, έτσι να πάρω μια γεύση τις επόμενες 10 μέρες και θα σου απαντήσω έτσι πιο, μην απαντήσω επιπόλαια. Πάμε να το βαρύνουμε λίγο, έτσι να το κάνουμε πιο σοφιστικέ, παιδί μου. Με ένα τύπο που βρέχει τη φυσαρμόνικα πριν τη βάλει στο στόμα του με κονιάκ. Έβρεχε γιατί συγχωρέθηκε.

πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας, την ταυτότητα της ημέρας. Μέσα της εβδομάδος, Τετάρτη, 27 Μαΐου, πάω πάκι ο Μάιος, παιδιά. 27 Μαΐου, εσωτερείο έτος 2026. 27 και 120, 147, 147η ημέρα του έτους. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 παρά 5 σχεδόν. Και λίγο πιο νωρίς, ένα λεπτό πιο νωρίς, το Ηράκλειο της Κρήτης. 6 και 4 πρώτα λεπτά στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην πρωτεύουσα της Αθήνα, την Αθήνα. 20 και 39 θα την πάρει πίσω να φεύγει. Στάσου να ρίξω μια ματιά για το πρωί το κινητό μου. Μου είχε ένα. Τώρα δεν έδωσα σημασία, λέω σε κάποια άλλη πόλη θα έχει μπει. Το μετέο βέβαια είναι να συμφωνεί μαζί μου. Ολόλα μπροστά είναι ο ήλιος πάνω από τα κεφάλια μας, θερμοκρασία στους 61 βαθμούς. Τα μποφόρ που θα φυσούν θα είναι 4 και βορειοδυτικός. Αύριο θα είναι πιο ζεστή ημέρα. Έχετε το νου σας, 28. Και την Παρασκευή ακόμα πιο ροκ τα πράγματα, πιο σκληρά στους 29. Όχι, δεν ήταν δική μου επιλογή ο Τζο Κόκερ. Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα όχι αυτές που σας είπα τώρα, τις πρώτες μέρες του Ιούνιου. Έτσι θα μπει πολύ ζόρικα το καλοκαίρι. Να δούμε την λέει η εκκλησία μας. Ιερομαρτύρων Ελλαδίου, Θεράποντος, Ομολογητού του Ρώσου, Αλυπίου, Ευβιώτου, Ευσεβιώτου, Ρανούλφου, Ιουλανής, Παύλου, Ρεστιτούτης, Στρατιλάτου. Δεν βλέπω να γιορτάζει κανείς σήμερα. Ιερομαρτύρων Ελλαδίου. Δεν βλέπω εδώ στη γιορτή την Ελλάδα, διότι έχω φίλη Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω πότε γιορτάζει. Ναι, βέβαια, Ελλάδα, Ελλάδα. Καλημέρα, Δημήτρη. Είναι όνομα που απαντάτε συνήθως στην Κύπρο, αλλά δεν είναι μόνο Ελλάδα. Έχω και θεία που τη λένε Κρήτη. Έχω και φίλοι που τη λένε Πάτρα. Καλά, αυτό δεν ξέρω βέβαια τώρα αν είναι Πάτρα Χαΐας ή Κλεοπάτρα. Σου πω, δεν ξέρω, να αλήθεια. Μην λέω πλακίες. Διεθνής ημέρα marketing. Τι λες τώρα, τι λες τώρα. Καλά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι για να γνωρίσετε την εξαιρετική συνεισφορά του marketing στον τομέα των πωλήσεων. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για το ρόλο του marketing στις επιχειρήσεις, στη συζήτηση δηλαδή, και σε ολόκληρη την κοινωνία δηλαδή. Ξέρετε πώς λέγεται το marketing στα ελληνικά, έτσι, κάτι που δεν έχει βεβαίως επικράτηση. Αγοραλογία, παιδιά. Αγοραλογία, ναι. Το marketing βλέπει τι θέλουν οι καταναλωτές, ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς και ικανοποιεί με αυτόν τον τρόπο τη ζήτηση των καταναλωτών πιο αποτελεσματικά από τους ανταγωνιστές. Και έτσι δημιουργεί έσοδα για την επιχείρηση. Πάρα πολύ βασικό. Τα παιδιά του marketing είναι τα αγαπημένα του επιχειρηματία. Τα παιδιά του λογιστηρίου είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή ο επιχειρηματίας λατρεύει το τμήμα πωλήσεων και το μάρκετινγκ, απεχθάνεται το λογιστήριο. Εδώ και χιλιετίες υπάρχει το μάρκετινγκ. Έτσι, ο βέβαια όρος μάρκετινγκ με την τρέχουσα έννοια έγινε δημοφιλής τον προ-προηγούμενο αιώνα, στα τέλη του προ-προηγούμενο αιώνα. Ενώ το πραγματικά ουσιαστικά το μάρκετινγκ άρχισε να αναπτύσσεται τον 20ο αιώνα. Δημιουργείται, πραγματώνεται, ολοκληρώνεται από τον πολιτή, συνήθως λιανοπολιτή, κατασκευαστή. Υπάρχει περίπτωση να απευθύνεται B2B, δηλαδή σε άλλες επιχειρήσεις, ως χονδρική, να το πω έτσι πιο απλά, ή B2C, να απευθύνεται στους καταναλωτές. Και υπάρχουν ολόκληρες εταιρείες οι οποίες προσλαμβάνονται, διαφημιστικές εταιρείες ή εταιρείες ερευνών αγοράς. Γιατί πρώτα είναι η εταιρεία έρευνας αγοράς για να δει τι θέλει ο καταναλωτής, τι ανάγκη έχει ο καταναλωτής και μετά έρχονται οι διαφημιστικές.
και στοχεύουν, στοχεύουν σε συγκεκριμένο κοινό, με συγκεκριμένα τρόφιμα, με συγκεκριμένα προϊόντα, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πιο όμορφη διαφήμιση που έχω δει, παιδιά. Την πιο όμορφη, φοβερή διαφήμιση και με φοβερή. Φοβερό, δηλαδή πιο στοχευμένη δεν υπήρχε περίπτωση. Ήταν απίστευτο, απίστευτο. Είχαν, ξέρετε, οι Γάλλοι είναι περήφανοι για δύο πράγματα. Για την Peugeot και για το Perrier. Πολύ περήφανοι, έτσι. Η Renault έρχεται αμέσως μετά και στο Ρέν. Αλλά Peugeot και Perrier είναι τρελαίνονται. Θεωρούν ότι βγάζουν τη Γαλλία απ' έξω. Νομίζουν ότι αυτά τα δύο προϊόντα έχουν πάνω τους την εθνική σημαία της Γαλλίας. Έτσι λοιπόν, από λάθος των υπευθύνων της Perrier, πέρασε λίγο αρσενικό δηλητήριο μέσα στο νερό της Perrier. Το ανακάλυψαν, έγιναν ρεζίλοι, δεν θα πω διεθνώς, αλλά πανευρωπαϊκά. Θεώρησαν λοιπόν ότι το Perrier, με την απροσεξία του και την επιπολαιότητά του, εξέθεσε τη Γαλλία. Και το έβγαλαν, παιδιά. Έκαναν τέτοιο μποϊκοτάζ που το έβγαλαν από τα σπίτια τους τελείως, τα πέταξαν τα μπουκαλιά. Και όχι γιατί κινδύνευσαν από το αρσενικό, δεν θα πέθανε κανένας με τόσο μικρή ποσότητα. Το πέταξαν γιατί δεν ήθελαν να υπάρχει το Perrier μέσα στο σπίτι, στο ντουλάπι τους. Και κράτησε καιρό. Η εταιρεία κατέρεε, φιλορροούσε. Απίστευτο. Και δεν ήξερε τι να κάνει, πώς να αντιδράσει. Έκανε καμπάνιες, έριξε λεφτά, έκανε promotion. Έκανε απίστευτα πράγματα, στικεράκια. Και τίποτα. Οι Γάλλοι εκεί θεώρησαν ότι προσέβαλε την Γαλλία και έξω, ξου που λένε. Και τότε πάει ένας τύπος από μια διαφημιστική, Johnson Johnson νομίζω ήταν. Δεν είμαι σίγουρος. Mark and Johnson, δεν θυμάμαι. Γιατί το κάναμε μάθημα, το είχαμε συζήτηση στο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, και πάει ένας τύπος και φτιάχνει μια διαφήμιση. Πέφτει λοιπόν prime time, λίγο πριν τις ειδήσεις εκεί στη γαλλική τηλεόραση. Και ένα μαύρο φόντο αρχίζει να παίρνει ένα φως στο βάθος, στο πολύ βάθος, και αρχίζει να πρασινίζει η εικόνα, πρασινίζει το πράσινο μπουκάλι του Perrier σε ένα μαύρο φόντο. Και ξαφνικά έρχεται όλο το μπουκάλι μπροστά, βγαλμένο εκείνη την ώρα από το ψυγείο σε μια ζεστή, σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, και αρχίζει να τρέχει μια σταγόνα. Ξέρετε τώρα πως είναι οι σταγόνες που τρέχουν όταν βγάζουμε κάτι από το ψυγείο το καλοκαίρι, έτσι. Μια σταγόνα δεξιά και μια σταγόνα αριστερά, και γράφει από κάτω παχτό, συγγνώμη, τίποτα άλλο, μερικά δευτερόλεπτα διαφήμιση. Αυτό έκανε όλη τη διαφορά. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Οι Γάλλοι συγκινήθηκαν, το ξανάβαλαν μέσα στα σπίτια τους, και πλέον ξανά το Perrier πήρε τη θέση που θεωρούν ότι αξίζει οι Γάλλοι στην καρδιά τους. Ωραίο νερό, δεν λέω. Αλλά μ' αρέσει εξίσου και το ξινό φλόρ. Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει εδώ στην Κρήτη. Επίσης από πηγή, γιατί το βασικό είναι να είναι από πηγή. Από πηγή που βγάζει τέτοιο νερό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πολλά είπα. Και έκανα και διαφήμιση που δεν πρέπει. Παρασύρθηκα. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Και εδώ, παιδιά, η έγκαιρη και επίγουσα ιατρική, να ξέρετε ότι σώζει στις περισσότερες περιπτώσεις ζωές. Νομίζω ότι είναι ακόμα και πιο σημαντικό από μια δύσκολη χειρουργική επέμβαση. Και όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στη δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτοί οι τύποι, οι γιατροί των επιγόντων περιστατικών, οι νοσηλευτές, οι διασώστες, μην ξεχάσω κανένα, γενικά το εξειδικευμένο προσωπικό πρώτης γραμμής, πρέπει να φροντίζουν ασθενείς όλων των ηλικιών χωρίς ραντεβού, συχνά σε καταστάσεις ζωής και θανάτου και δωρεάν. Αυτό. Μιλάμε για εμφράγματα, εγκεφαλικά, καρδιακές ανακοπές, ανεπάρκεια αναπνευστική, τραύματα, ατυχήματα, αιμορραγίες, σύψη.
και τέτοια πράγματα. Είναι πολύ, είναι φοβερό, πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και με βλέπετε λίγο έτσι πιο ζεστό. Η μέρα της μητέρας στη Βολιβία, η μέρα του παιδιού. Σε τη Βολιβία σας τα έχω πει, παιδιά, έτσι. Είναι περίκλειστη χώρα, δεν έχει θάλασσα. Παρ' όλα αυτά έχει ναυτικό. Έχει ναυτικό γιατί έχει ποτάμια και γιατί κάποια στιγμή περιμένει να έχει μια έξοδο στην θάλασσα. Έχει ένα πόλεμο με την Περού, με το Περού και τη Χιλή που δεν πήγε καλά. Ας τα πω άλλη ώρα. Η μέρα του παιδιού στην Ιγυρία, παντού πρέπει να είναι η μέρα του παιδιού, κάθε μέρα. Γιατί αν σωθεί το παιδί. Και ο δικός μου, ορίστε. Πάει, τελείωσε τώρα. Δεν με ξαναπαίρνει 8 και 5 που με έπαιρνε καθοδόν για το σχολείο. 8 και 5, 8 και 10. Θα πάρει ευχή να πάρει. Και πάει, φέτος τελείωσε. Τώρα γράφει 8 η ώρα εξετάσεις, σιγά μην με παίρνει. Τώρα του χρόνου, τρίτη γυμνασίου, ποιος ξέρει τώρα τι αντράκι θα γίνει και αν θέλει να μιλάει με τον μπαμπά. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Ικαράγουα, τι έχει τραβήξει αυτή η χώρα από τις ενόπλες δυνάμεις, δεν λέγεται. Η μέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Σήμερα όλος ο Καναδάς κάνει ποδήλατο. Και να ξέρετε ότι οι Καναδοί το κρατούν, το κρατούν. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10. Με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το Ηράκλειο, στους 105,1, www.musicokanali.gr, από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη μου.gr, από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi, musicokanali.

Ηλεκτρονικής ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. Κάπα Κλινάκης ΑΕ. Βιπέ Ηρακλείου, οδός Κάπα. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12. Μουσικό κανάλι 105,1.

ορίστε, έβαλα το Rock Sense και δεν το άκουσα. Βέβαια η αλήθεια είναι σπάνια ακούω τα τραγούδια που βάζω. Σπάνια τα απολαμβάνω, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να δούμε. Και έβαλα το Answer My Heart από τον Τζοκό και τώρα. Και τώρα που θέλω να ακούσω το First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. Θα αναγκαστώ να το ακούσω από το Λεωρονομικό 1, ενώ πεθαίνω το ακούω το John Cocker, ειδικά το σημείο που λέει το Manhattan. Δεν το λέει Manhattan, Manhattan. Άλλη φορά. Τώρα θα το ακούσουμε σήμερα από το Λεωρονομικό 1. Λοιπόν, μέχρι να το ακούσουμε, μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή η ευλογημένη. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτήν τον κόσμο και να τους αιώνες. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα. Ναι, όντως έτσι είναι, έχεις δίκιο όσο λες για τις δημοσκοπήσεις. Είναι χαμηλά η Νέα Δημοκρατία, τα δούμε με την ησυχία μας μετά. Γιάννης Άνταμς, σου είπα για την τρελή που χτυπούσε την πόρτα μου στις 3 το βράδυ. Ξέρεις τα διαβάζω, γιατί φοβάμαι να τα... συνήθως διαβάζω τα μηνύματα που μου στέλνετε, αφιλτράριστα κατευθείαν, έτσι. Σου είπα για την τρελή που χτυπούσε την πόρτα μου στις 3 το βράδυ. Τι ήθελε τέτοια ώρα, ρε, του λέει ο άλλος φίλος. Να ξεκλειδώσω, να ξεκλειδώσω για να φύγει. Απίστευτο. Απίστευτο. Μπράβο, ρε Γιάννη, μπράβο. Λοιπόν, έλα, πάμε να δούμε τώρα. Το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την ευθερεσία της εξουσίας. Habeas Corpus, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σαν το δικό μας το αθώος μέχρι αποδείξεις εναντίον. Καλημέρα και στους νομικούς μας. Είναι, στα λατινικά σημαίνει να έχεις το σώμα. Habeas corpus. Habeas papam, habeas corpus, να έχεις το σώμα. Υποχρεώνει δηλαδή την, πώς να το πω, όχι την κατασταλτική ιδέα, το πω έτσι, την αστυνομία, τέλος πάντων, την αρχή της επιβολής του νόμου, να παρουσιάσουν τον κρατούμενο μπροστά από το δικαστή και το δικαστήριο. Σου λέει, δεν γίνεται, ρε φίλε, να τους φυλακίζεις έτσι επειδή σου κάπνισε, επειδή γουστάρεις. Έρχεται για να αμφισβητείς την νομιμότητα της φυλάκησης ή της κράτησης ενός ατόμου και προστατεύει έτσι τους πολίτες από την αυθαίρετη παράνομη σύλληψη, όπως έκαναν επί χούντας, έτσι. Και έτσι θα έχεις το habeas corpus, θα έχεις το σώμα μπροστά μου στο δικαστή, και αν το δικαστήριο κρίνει ότι η κράτηση είναι παράνομη ή στερείται νομικού ερίσματος, τότε διατάσσει την άμεση απελευθέρωση του κρατούμενου. Έτσι λοιπόν το κάνανε το 1679 στην Αγγλία, στο αγγλικό δίκαιο, το οποίο ήταν πολύ μπροστά, εννοείται, το συζητώ, πολύ μπροστά σε όλα, βιομηχανία, νομικό δίκαιο, ιατρική. Αγγλία ήταν τότε, τα έσπαγε, κυριολεκτικά τα έσπαγε. Ήταν πολύ μπροστά από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς ήμασταν στα δέντρα και τρώγαμε πελανίδια, που λέμε και εμείς καμιά φορά. Μεγάλη ιστορία. Νίκη, καλημέρα κιόλας. Πώς ξέρεις λατινικά, ενώ είσαι οικονομολόγος. Ναι, δεν ήμουν αρχικά τέταρτη δέσμη. Μετά πήγα τέταρτη δέσμη. Πρώτα διάβασα, έδωσα 2 χρόνια, πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου ήμουν τρίτη δέσμη, δηλαδή λατινικά. Και επειδή δεν τα κατάφερα να μπω νομική, που ήταν το ποθημένο μου, ο πόθος μου ο μεγάλος, άλλαξα δέσμη και έδωσα οικονομικά, οικονομολόγος. Ναι, αυτά. Βίκη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μάκη, καλημέρα. Habeas corpus, καλά δεν το είπα. Να έχεις το σώμα, όπως το... Αυτό δεν είναι. Ναι, μωρέ, αυτό είναι. Μη με αγχώνετε τώρα ότι έκανα κάτι λάθος. Καλημέρα, καλημέρα, Μάκη μου, καλημέρα. Μάκης είναι ο μικρός μου συμμαθητής. Φοβερή Αγγλία, φοβερή. 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής, εξαιρετικός επίσης. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Όλοι ψαριανοί, παιδιά, ένας προς έναν. Άμα ακούσεις ψαριανό, να ξέρεις ότι είναι τυπάρα. Είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας. Πυρπολή τουρκικό δίκροτο
με 74 πολυβόλα. 74 δια 2, δηλαδή 30. Πόσο είναι, παιδιά, 37. 37 στην πάνω μεριά, 37. Δίκροτο είναι ένα τρικάταρτο με τετράγωνα πανιά. Υπάρχει και το τρίκροτο, αλλά το δίκροτο είναι πιο μικρό. Έχει βέβαια δύο σειρά. Δύο σειρές, αυτό σημαίνει δίκροτο. Δύο σειρές από κανόνια, πυροβόλα, ό,τι πώς, δεν ξέρω πώς λέγονται. Δύο σειρές, το είναι το δίκροτο. Το τρίκροτο έχει τρεις σειρές. Πολύ πιο δυνατό βέβαια, αλλά πολύ πιο ευέλικτο το δίκροτο. Έτσι λοιπόν, με ένα τέτοιο πυρπόλησε ένα τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άντρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που ως εκείνη την ώρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με το τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Α, είναι η ναυμαχία της Ερεσού. Ναι, φοβερή ναυμαχία της. Ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά κατορθώματα της Ελληνικής Επανάστασης. Και μάλιστα από εκείνο το σημείο και μετά πήρε τα πάνω του ο ελληνικός στόλος στο Αιγαίο και κυριάρχησε, όπου και κυριαρχεί μέχρι και σήμερα, παιδιά. Να ξέρετε ότι μετά από εκείνη την αμαχία της Ερεσού, μετά πήραμε τελείως τα πάνω μας. Και ήρθε το Αβέρφ μετά, πιο μετά, στους Βαλκανικούς πολέμους. Και τώρα είμαστε καλύτεροι στη θάλασσα από τους Τούρκους. Ακόμα και τώρα είμαστε καλύτερα. Ερεσός. Είναι στη Μυτιλίνη, είναι στην δυτική μεριά της Μυτιλίνης. Δεν με τρελαίνει εκείνη η μεριά. Περισσότερο μου αρέσει η από εδώ, Αγιάσος, Πλωμάρι, στη Σκάλα, στην Καλονή που έχει φοβερές σαρδέλες. Παιδιά, φας σαρδέλα στην Καλονή είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Η Καλονή, έχετε δει που έχει ένα μεγάλο κόλπο, σαν τρύπα. Η Μυτιλίνη, εκείνη η Καλονή. Εκεί, παιδιά. Ενώ εμένα η σαρδέλα δεν μου αρέσει, δεν με τρελαίνει σαν ψάρι, κακός βέβαια, είναι φοβερό ψάρι. Εκεί λοιπόν, στην Καλονή, έφαγα πεντανόστιμη και ούζο και είχαμε και αγώνα. Φεύγαμε, σαλπάραμε το πρωί, ξεκινούσαμε, είχαμε κίνηση με ιστιοπλοϊκά για να πάμε να τρέξουμε ένα μεγάλο μπράτσο, να περάσουμε τη Χίο από την πίσω μεριά και να πάμε στα Ψαρά. Και έπρεπε να είμαστε νυφάλικοι. Το προηγούμενο βράδυ είχαμε γλέντι και ήπια ούζο, ήπια μια χαρά το πρωί. Μια χαρά το πρωί. Μυτιλίνη που είναι απέναντι επίσης από ένα ευλογημένο τόπο, το Αϊβαλί. Και αν έχουμε ακούσει ιστορίες και τραγούδια για το Αϊβαλί, έτσι δεν είναι, μικρασία. Όχι, Παναγία μου, 1855 υπογράφεται στο προάστιο Καλίντζαν της Κωνσταντινούπολης. Πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς δύο ομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ω, ναι. Αλλά τώρα έχει μπει το First We Take Manhattan. Και δεν θέλω να το χάσω. Να πάρει ευχή να πάρει. Ωραία, δώστε μου να πάρω μια ανάσα και επιστρέφω. Εξάλλου παρά 10 είναι ακόμα, προλαβαίνουμε.

0: us. We take Manhattan. Then we take Berlin. Και αυτός έχει φοβερή ερμηνεία βέβαια. Λέω ένα Κοέν, έτσι, δεν το συζητώ. Εγώ έχω μια δυναμία τώρα, δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενικός. Γενικά δεν είμαι αντικειμενικός άνθρωπος, να σου πω την αλήθεια. Έχω μια μεγάλη αδυναμία στο Τζο Κόκερ. Με σημάδεψε εκείνο το βράδυ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου βγήκε και τραγούδησε για το αθηναϊκό κοινό. Λοιπόν, μπας περίπτωση. Τι είπαμε τώρα, είπαμε για το προάστιο Κανλιτζά, για τη συνθήκη εμπορίου. 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν νεύρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χέιντριχ. Τσαμάν, θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Είναι η επιχείρηση Ανθρωποειδές. Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε. Φαντάσου πώς ονομάσανε την επιχείρηση. Για να σκοτώσουν το Χέιντριχ. Επιχείρησε Ανθρωποειδές. Δεν τον θεωρούσαν άνθρωπο, μα δεν ήταν άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός ήταν κτίνος, ήταν ζώο. Και το ζώο, δηλαδή το προσβάλλω λέγοντας, μιλώντας για αυτό τον αρχιναζιστή, το διαβόητο, τον. Τέλος πάντων, δεν συγχύζομαι τώρα. Τον υπαρχηγό των SS. Ο οποίος αυτός τύπος βοήθησε τον Χίτλερ βέβαια να ανέβει στην εξουσία και αυτός τον αντάμψε, δηλαδή του έδωσε την αρχηγία του, την υπαρχηγία των SS. Έφαγε κόσμο και κοσμάκι. Όπου πήγαινε άφηνε πίσω του με τις ομαδικές εκτελέσεις αίμα, αίμα, ποτάμια αίμα. Κάθαρμα από τα λίγα, από τα λίγα. Απ' τα λίγα, παιδιά. Με το που πήγε στην Πράγα για το καλημέρα να συστηθεί, διέταξε την εκτέλεξη 300 Τσέχων πατριωτών. Πράγα. Τότε δεν την έλεγαν Πράγα. Τότε ήταν Βοημία Μοραβία. Έχετε ακούσει, κορίτσια, για τα κρύσταλλα Βοημίας, έτσι. Το παρατσούκλι του, το ψευδόνυμό του ήταν Δήμιος. Τον μισούσε όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη. Ευτυχώς που δεν ήρθε στην Ελλάδα. Όλη η Ευρώπη. Και σου λέει τώρα τι θα κάνουμε, παιδιά. Σύμμαχοι, Άγγλοι, Τσέχοι κτλ. Κάθισαν σε ένα τραπέζι και λέει αυτόν θα φάμε για να δώσουμε, να κάνουμε, να αναζωογονήσουμε την αντίσταση και να δώσουμε μια θεαματική ενέργεια. Και πραγματικά στήθηκε η επιχείρηση Ανθρωποειδές. Οι Τσέχοι, Σλοβάκοι και Τσέχοι, εν πάση περιπτώσει, την έφεραν εις πέρας. Ένας Σλοβάκος και ένας Τσέχος, ή δύο Σλοβάκοι, ένας Τσέχος και ένας Άγγλος, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τραυματίστηκε ο τύπος και τελικά ο τραυματισμός ήταν θανάσιμος. Μετά από μερικές μέρες άφησε την τελευταία του πνοή. Στο καλό να πάει, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ναι, ναι, σας μιλώ για κάθαμα από τα λίγα, παιδιά. Από τα λίγα. 1960, ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιούρσελ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντινάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Wow. Η χώρα θα επιστρέψει σε δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Πότε? Το 1960. Ναι, τότε ήταν περίεργη περίοδος για την Τουρκία, παιδιά. Κακός χαμός. Κακός χαμός. Γενικά, δηλαδή, στην Τουρκία ανάμεσα στους κοσμικούς και τους μουσουλμάνους, τους θρησκευάμενους, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει χάος. Υπάρχει χάος και μάχη για την εξουσία. Και η εξουσία μία πηγαίνει στους κοσμικούς, δηλαδή στους στρατιωτικούς, μία πηγαίνει στους σε αυτούς που είναι πιο φανατικοί με τη θρησκεία. 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας. Ποιο είναι, παιδιά? Το σχέδιο Καλλικράτης. Σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, Πασόκ και 3 ανεξάρτητοι, και κατά 124 βουλευτές, ανεξάρτητοι, τώρα Μπακογιάννη ψηφίζει. Παρούσα. Καλλικράτης είναι ακόμα και σήμερα. Και σχέδιο Καλλικράτης, αυτοδιοίκησή μας. Καλλικράτης είναι και ένα χωριό στα Σφακιά, με ένα πάρα πολύ δύσκολο δρόμο, παιδιά. Σφακιά, Καλλικράτης, που ξετρυπάς και βγαίνεις στις πηγές Αργυρούπολης. Κάντε το πολύ προσεκτικά, γιατί είναι πολύ επικίνδυνος δρόμος, πραγματικά. Πολύ επικίνδυνος δρόμος. 1923, Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός υπουργός εξωτερικών επί κυβερνήσεων Νίξον, που να μην γεννιότανε, καλό θα ήταν για την ανθρωπότητα. Το 1923 ο Χένρι Κίσιγκερ, και μάλιστα αυτός ο ανεκδίγητος τύπος, πήρε και Νόμπελ Ειρήνης. Ποιος? Ο Κίσιγκερ. Αλλά δεν έχω χρόνο να πω τίποτα παραπάνω, διότι είναι και 59. Ναι, θα μπορούσα να... Ε, κακός πρωταγωνιστής της παγκόσμιας διπλωματίας κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, επηρέασε αποφασιστικά την εξωτερική πολιτική επί προεδρίας Νίξον και Φόρντ μετά. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, εγκληματίας πολέμου κατ' εμέ, τέλος πάντων. Ναι, αλλά αυτοί που τον υποστήριζαν τρελά, τρελά. Δεν έχει καλό όνομα, διότι ευθύνεται για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Τελεία και παύλα. Γι' αυτό δεν θέλω ούτε να ακούω ούτε τίποτα. 100% αυτός διόρισε τη Χούντα, αυτός φταίει για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Χένρι Κίσιγκερ, κρατήστε το όνομά του. Ψάξτε το και μην πω τίποτα παραπάνω. 1933, Παναγία μου, ζει ακόμα παιδιά, έτσι. Ζωζό, Ζωζό, η Ζωή Σαμπουτζάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Η βασίλισσα της νύχτας, με μπρίο, τσαχπινιά, ομορφιά. Ήταν ο απόλυτος πειρασμός για τον τότε ανδρικό πληθυσμό. Δεν ήταν μόνο ηθοποιός, δεν ήταν τραγουδίστρια, δεν ήταν χορεύτρια, δεν ήταν απλά σύμβολο του σεξ. Δεν μπορεί κανείς να την κατατάξει κάπου τη Ζωζό, γιατί ήταν ένα είδος από μόνη της. Σαλονικιά, με ρίζες από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη. Μπαμπάς Κωνσταντινούπολη και μαμάς Μυρνιά. Τι άλλο θες για να γίνει έκρηξη? Και μεγαλωμένη στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μπορεί να τσούρνω διάφορα, να μην τρελαίνουμε, αλλά έχει μπρίο ρε παιδί μου. Η παλιά Θεσσαλονίκη ήταν φοβερή. Φοβερή. Φοβερή, φοβερή. Γλύκα σκέτη, Ζωζό Σαμπουτζάκη. Ζή παιδιά, έτσι. Μην λέω τώρα τίποτα παπαριές και έχω χάσει το κανένα επεισόδιο. Καλά, αν πάθανε κάτι το κορίτσι μας θα το ξέραμε πάρα πολύ καλά, ε. Έτσι δεν είναι? Ζωζό Σαμπουτζάκη, εξαιρετική, φοβερή. Ωραία, δεν προλαβαίνω, προλαβαίνω από τίποτα άλλο. Όχι, σοτσάκ, σοτσάκ, λίγο λίγο ακόμα. Δεν θα πω τίποτα άλλο για τη θρυλική σεξι πρωταγωνίστρια. Σιούξι Σιού είναι Αγγλίδα τραγουδίστριας, αν έχω θα βάλω. Έφυγε από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνι, ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουός του βιολιού. Δυστυχώς δεν έχω να πω πολλά για τον... Έχω δηλαδή να πω, αλλά δεν έχω χρόνο να τα πω. Ο Ρόμπερ Κοχ έφυγε από τη ζωή 1910, Γερμανός μικροβιολόγος. Ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίας και της χολέρας και μάλιστα σήκωσε και την κούπα, πήρε το Νόμπελ. Και ο μεγάλος, ο ένας, ο μοναδικός, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας, που τον έφαγαν δύο παρακρατικοί, με εντολή βέβαια, δολοφονήθηκε από παρακρατικούς. Και η Ελλάδα φτώχυνε πολιτικά. Έχασε τον γιατρό της, τον αθλητή της, τον πολιτικό. Μα πάνω απ' όλα έχασε τον αγωνιστή της Δημοκρατίας, τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Μπρέκ και επιστρέφω. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον τόπο μας. Είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο με πατίνι στο γάζι και μάλιστα η γυναίκα είναι στην εντατική, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο κράσπεδο. Σοβαρό τροχαίο. Χτες αργά το μεσημέρι στην περιοχή του Γαζίου, μια 28χρονη από την Βουλγαρία κινούταν με το ηλεκτρικό πατίνι στο δρόμο από τα λινοπεράμετα προς το Ηράκλειο. Ήταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Εξφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και χτύπησε στο κεφάλι και το σώμα. Πήγαν στο Βενιζέλιο όπου οι γιατροί είδαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και την έβαλαν στη ΜΕΘ. Τι θα γίνει με αυτά τα πατίνια? Πολύ άγχος το έχω, παιδιά. Πάρα πολύ άγχος. Λοιπόν, τώρα πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 κριτικοί, 20 έλεγα χθες, 22 είναι τελικά, για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Εκεί θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονταν. Έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά τώρα πριν από καμιά ώρα, μια μισή, δύο ώρες, με το πλοίο. Οι 21 από τους 22 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, όλοι τις οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς εκεί θα δώσουν εξηγήσεις για όσους καταλαγίζονται. Ο 22ος συνελήφθη στην Αθήνα κατά την επιστροφή του από το εξωτερικό και κρατείται στη Γαδά. Δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο και μάλιστα τους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος, ένας αντιδήμαρχος. Και στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 90 πρόσωπα ως μέλη της φερόμενης οργάνωσης, ενώ μεταξύ των 22 συλληφθέντων βρίσκονται ιδιοκτήτες 4 ΚΙΔ σε Πέραμα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Στία, εκμισθωτές ακινήτων αλλά και πρόσωπα που φέρονται ως λήπτες των παράνομων επιδοτήσεων. Εν πάση περιπτώσει, άστε να προχωρήσει την ιστορία και εδώ είμαστε να την δούμε, να την παρακολουθούμε. Είχαμε και 50 μετανάστες νότια της Ιεράπετρας. Είχαμε επιχείρηση διάσωσης για 50 περίπου μετανάστες νότια της Ιεράπετρας. Να έχετε το νου σας, έρχονται υψηλές θερμοκρασίες από τις πρώτες μέρες του Ιούνιου. Έχω και ένα αυτοκίνητο στο ΒΟΑΚ που τυλίχθηκε στις φλόγες και μάλιστα εν κινήσει. Παιδιά, να προσέχετε πάρα πολύ, ειλικρινά σας μιλώ, να προσέχετε πάρα πολύ, διότι τα αυτοκίνητα είναι ασυντήρητα, με παλιά λάστιχα. Οπότε είναι πιθανό να σας τύχουν τα πάντα στο δρόμο. Έχετε το στο νου σας αυτό το πράγμα? Δεν έχει λεφτά να φάει ο κόσμος, το αυτοκίνητο θα συντηρήσει όπως πρέπει? Όχι. Όχι βέβαια. Αυτά συμβαίνουν στο νησί μας σήμερα Τετάρτη μέσα στις εβδομάδες 27 Μαΐου. Ανάσα και επιστρέφουν να δούμε τα υπόλοιπα. Να δούμε το καινούριο κόμμα του Τσίπρα, να δούμε δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω τι θα προλάβω μέσα σε 19 λεπτά, 18 λεπτά. Πάντως ένα άγχος, παιδιά, θα το έχουν σήμερα στον Περισσό. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο. Και έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου και τον Πρωτοσάλτε, τον Δόλιο τον Πρωτοσάλτε, που θα βγει σήμερα, αύριο τον περιμένω, μεθαύριο να βγει με κονσερβοκούτι και να φωνάζει ότι γέμισε η πιλωτή της πολυκατοικίας του με αυτά. Τι θα πω, δεν ξέρω. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα. I lost my baby. Και εδώ είμαστε. Έκλεψαν και ένα μηχάνημα υπερήχων, παιδιά, 25.000 ευρώ από το Γενικό Κρατικό Δικαίας. Όπως έλεγα το πρωί και ήθελα να το πω, αλλά δεν το είπα γιατί μ' ακούν και μικρά με παιδιά. Ούτε τώρα θα το πω, ότι είμαστε ένα τριμπούρ. Έτσι, δεν θα το πω γιατί το ξέρουμε. Καλημέρα, Κιάρα. Καλημέρα.

ξέρω, έχω μια αδυναμία στα αγγλικά τραγούδια με γαλλική προφορά. Και το επόμενο από τη Melanie Payne είναι με γαλλική προφορά στα αγγλικά. Λοιπόν, χαμηλή, πολύ χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Σχεδόν όλοι κλάδοι υστερούν. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν παράγουμε τίποτα, τίποτα. Ακυρώθηκε και ο διαγωνισμός των 88 εκατομμυρίων. Ακυρώθηκε ύστερα από προσφυγές που έκαναν λόγο για φωτογραφικούς όρους αντιφάσεις και αδιαφανείς προδιαγραφές. Και κοίταξε να δεις, ακυρώθηκε, σου λέει, για τις 1000 νέες κάμερες λόγω μίζας. Απλά να τα πω απλά ελληνικά, να συνεννοηθούμε. Και κοίτα να δεις που θα βγει νέος με μεγαλύτερη μίζα. Κάτσε και να δεις. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Και βέβαια εννοείται ότι λυπάμαι που σας το πω εγώ, αλλά πάμε φουλ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές, λίγο ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ερντογάν. Κάτσε και να δεις, γιατί βολεύει όλες αυτές τις ιστορίες. Το ρεύμα που πληρώνουμε δεν θέλω καν να το συζητήσει ο Διονύση. Με πονάει, με σφάζει, με πνίγει. Πλήρωνε ο Ελληνάκος φτηνό ρεύμα 40 ευρώ το μήνα, 50 ευρώ το μήνα εκαθαριστικό λογαριασμό για το καλυβάκι του, με ακριβές υποτίθεται πηγές ορυκτών, ενώ τώρα με τον αένα ο ήλιο πληρώνει 100 ευρώ τουλάχιστον το μήνα για να τρώνε οι 5-6 φίλοι την ίδια ώρα που ο Βούλγαρος δεν κλείνει ποτέ του το θερμοσύφωνο. Δώσ' τους, ειλικρινά δώσ' τους, να βάρεσέ τους, χτύπα τους, γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν τον έπρεπε. Αυτό και τίποτα άλλο δεν λέω. Ετοιμάζονται να καταστρέψουν δημόσιες υποδομές παραγωγής ενέργειας του ελληνικού λαού εκατοντάδων εκατομμυρίων. Σας τα έλεγα χθες για τον ατμοηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου. Ετοιμάζονται να καταστρέψουν όλοι αυτοί οι νεοεθνάρχες, όλοι αυτοί οι πατριώτες. Γιατί για να μην προκύψει ποτέ ξανά δυνατότητα αυτός ο λαός να μην έχει τη δυνατότητα να έχει δημόσια παραγωγή ενέργειας και να έχει την ανεξαρτησία του. Το λέω και ματώνω, ειλικρινά σας μιλώ, ματώνω. Με πονάει πάρα πολύ, δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο.

για το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δεν ξέρω, και εγώ είμαι διασμένος. Με περιμένω λιγάκι να δω. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρουν οι φιέστες και τα κοριτσάκια που ανέβηκα πάνω στη σκηνή για να του δώσω το χαρτί να μας πει ότι λέγεται Ελλάς με ένα λάμδα. Το οποίο κάποιοι λένε ότι είναι έτσι πατριωτικό, πατριωτική οικογένεια και τέτοια πράγματα. Αλλά εμένα με παραπέμπει λίγο στο Ελλάς. Έτσι, Ελλάς και τέτοια. Δεν ξέρω να το πω αριστερό κόμμα. Δεν ξέρω αν οι αριστεροί πρέπει να πέσουν εκεί, να μπουν στο κόμμα του Τσίπρα. Γιατί στα αριστερά κόμματα, όπως έλεγα το πρωί, είναι συλλογικοί φορείς. Γι' αυτό και υπάρχουν κόντρες. Δεν είναι κανένα μαγαζάκι του αφεντικού, του αρχηγού, του ενός προσώπου. Καταλαβές. Ξέρεις εσύ ποιος είναι αρχηγός του, της Ανταρσία, του Μουλέ Κουκουέ, Μουλού Κουκουέ ή Κουκουέ Μουλού ή ακόμα και του Κουκουέ, ο αρχηγός που τον ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί φορούσε Ρόλεξ, αστειεύομαι, δεν είναι ούτε η Παπαρίγα, δεν είναι, είναι συλλογική μορφή, δεν είναι, τα αριστερά κόμματα δεν έχουν αρχηγό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, παιδιά. Προσπαθώ να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δεν είναι μαγαζάκι κάποιου. Είναι συλλογικοί φορείς. Υπάρχει πολυφωνία. Γι' αυτό και η αριστερά είναι εύκολο να διασπαστεί. Ενώ τα ακροδεξιά κόμματα και τα δεξιά έχουν έναν ηγέτη που κάτω από αυτόν συγκεντρώνονται και... Ναι... Τώρα τι καταλάβατε και τι είπα, ένας Θεός το ξέρει. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις πάντως δεν είναι καλές για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά μπήκαν και yes. Και εγώ δεν θέλω να τους χάσω τους yes, γιατί έχασα το Roxane. Ξαναβάλουμε όμως, αλλά δεν θέλω να χάσω και τους yes.

έχετε το νου σας, γιατί έρχεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα καμπανάκι, ένα μήνυμα. Είναι οι πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις. Είναι και το τέλος των μαθημάτων, το χαρμόσυνο κουδούνι που χτυπά και είναι το τέλος των μαθημάτων. Τα βιβλία μπαίνουν στο ράφι, τα παιδιά βγαίνουν στους δρόμους. Έχετε το νου σας με ποδήλατα, φωνές κτλ. Έχετε το νου σας, γιατί τώρα πλέον τα παιδιά κρατούν κινητά στα χέρια και το κινητό ξεμυαλίζει. Περπατάς χωρίς να προσέχεις. Έχετε το στο νου σας. Θα δείτε, σίγουρα την έχετε δει την εικόνα, σίγουρα σας έχει κάνει εντύπωση. Καλή κακή δεν το συζητάμε αυτό τώρα αυτή τη στιγμή. Παιδιά και εφήβους να περπατούν με το βλέμμα καρφωμένο σε μια οθόνη. Έχετε το νου σας, γιατί είναι πολύ πιθανό να γίνει το ατύχημα. Να γίνει το ατύχημα, γιατί κοιτάτε το τηλέφωνο όταν περπατά, δεν δίνει σημασία. Είμαστε και εμείς εδώ πέρα που δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στις διαβάσεις. Το κακό δεν αργεί να γίνει, γι' αυτό έχετε το νου σας και μία και δύο και τρεις φορές παραπάνω. Κρατάμε όμως το πρώτο θέμα, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Δεν για όλους, όντως δεν είναι για όλους, αλλά... Και είναι τώρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 1η Ιουνίου. Αυτή τη χρονιά πέφτει Δευτέρα, 1η Ιουνίου. Δημιουργώντας έτσι ένα τριήμερο για όσους δεν εργάζονται εκείνη την ημέρα. Δεν λέω για όλους. Απευθύνομαι και στους άθεους να πω ότι η ημερομηνία συνδέεται με την εορτή της Πεντηκοστής, δηλαδή 50 μέρες μετά το Πάσχα. Είναι κινητή εορτή, πέφτει πάντα Δευτέρα, έτσι είναι, ή όχι, δεν πέφτει πάντα, δεν πέφτει πάντα Δευτέρα. Τέλος πάντων, φέτος πέφτει Δευτέρα, είναι αργία για το δημόσιο τομέα, για τις τράπεζες, για τα σχολεία. Ενώ και σε αρκετές περιπτώσεις η αργία περνά και στον ιδιωτικό τομέα, εξαρτάται από τις συλλογικές συμβάσεις ή την απόφαση του εργοδότη.

παιδιά, καλά το είπα. Δευτέρα δεν πέφτει πάντα το Άγιο Πνεύμα. Δευτέρα. Είναι 10 μέρες μετά την Ανάληψη και 50 μέρες μετά το Πάσχα. Ήταν τότε που οι Απόστολοι, δεν είναι, μήπως κάνω λάθος τώρα, εγώ θα το πω τώρα και άμα ακούει κανένας έτσι πιο θρήσκος να με βοηθήσει να μου πει, δεν μαζεύτηκαν οι 12 Απόστολοι σε ένα σπίτι που ήταν εκεί στο Ισραήλ, σε Ιεροσόλυμα, και ακούστηκε μια δυνατή βροντί ξαφνικά στον ουρανό και πόσες 10-12 γλώσσες που έμοιαζαν με φωτιά κατέβηκαν στο σπίτι. 12, γιατί τόσοι ήταν και Απόστολοι και στάθηκαν πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων. Και εκεί ξεκινάει η ιστορία ότι η Αγία Τριάδα είναι ομοούσια και επίσης υπάρχει κόντρα με τους καθολικούς. Και είναι και μια γιορτή που τη δέχονται και οι Εβραίοι. Γιατί σου λένε τότε έδωσαν στο Μωυσή τις 10 εντολές, το όρο Σινά. Ναι, ακριβώς παιδιά, 50 μέρες, ναι σωστό, 50 μέρες μετά την Κυριακή της, του Πάσχα είναι 50 μέρες, είναι 49, είναι βδομάδα. Σωστά, πάντα Δευτέρα πέφτει, βολεύει, μια χαρά. Πάντα Δευτέρα, σωστά. Αφού το Πάσχα είναι Κυριακή, 7-7-49, συν 1-50. Σωστό, αριθμητική απλή, όχι θρησκεία, σωστό. Εντάξει παιδιά, μην βαράτε, πάντα Δευτέρα, εντάξει Ρενέ μου, εντάξει. Εντάξει Ρινάκη μου, μη βαράτε παιδιά, πάντα Δευτέρα. Είπαμε 7-7-49, 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα, συν μία Δευτέρα. Εντάξει, τέλος, το έμαθα, το εμπέδωσα. Θα το πω τώρα μόλις κλείσω 10 φορές. Ναι, δεν είναι με τις γλώσσες που κατέβηκαν 12 γλώσσες και κάθισαν καυτές γλώσσες, πύρινες γλώσσες, Παναγία μου. Στα κεφάλια των Αποστόλων να τους πούν παιδιά εδώ το Άγιο Πνεύμα είναι δίπλα στους πιστούς ομοούσιο. Αυτό δεν είναι.

Η χαρά μου λέει ότι ο μπροστά στον Κούλι ο Τσίπρας είναι Μαχάτμα Γκάντι, εντάξει. Έλα Πόπι, καλημέρα, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα Χρυσά.

0: αυτό θα μας πάει σε break. Για να επιστρέψω να δούμε μόνο ευχάριστα, μόνο καλά. Έχει πολλές ερμηνείες το Ελλά, σου λέω, είναι... Είναι η ελληνική αστυνομία, είναι το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αλλά γράφεται με ένα λάμδα που σε παραπέμπει και στο ΕΑΜ Ελλά, στο Δημοκρατικό Στρατό. Του βουνού, του βουνού. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, δεν λέω άλλο τίποτα για πολιτικά, τέλος, δεν έχω από τίποτα κακό. Θα πω μονάχα αυτό που έχω παρατηρήσει από την δισογραφία, ότι οι Αμερικάνοι τραβούν μεγάλη πρεμούρα να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Πολύ μεγάλη πρεμούρα, πολύ περισσότερο από τους Ιρανούς. Έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου κάποιον λόγο, αλλά δεν θέλω τώρα να... Η NASA σκέφτεται να επιστρέψει στη Σελήνη. Επιστρέφουμε στη Σελήνη και αυτή τη φορά για να μείνουμε. Αποκάλυψε το σχέδιο εγκατάστασης. Ευτυχώς πηγαίνει η Εύη εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε έχουμε κάποια ελπίδα να πάει καλά η NASA. Βιάζονται πολύ περισσότερες, Δημήτρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δείχνουν τουλάχιστον, να είμαι πιο σωστός, να βιάζονται περισσότερο από το Ιράν για το τέλος του πολέμου, αλλά παρόλα αυτά η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κρέμεται σε μια κλωστή. Σιωπώ, break και επιστρέφω μόνο με χαλάρα πράγματα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

πραγματικά πολλά δεν έχουμε. Ο Παναθηναϊκός έχει καινούργιο προπονητή. Το όνομα αυτού. Έχουμε τον τελικό του conference σήμερα. Και εκτός από τη Real Madrid και οι Τούρκοι έχουν παράπονα για την κατάσταση στο Final Four, για την διαιτησία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Νίστρουπ είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ένας πολύ φιλόδοξος τύπος, 38 ετών, ο οποίος πήγε στην Κοπεχάγη και έκανε παπάδες.

σήμερα θα δούμε το τελικό του Conference 10 η ώρα ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαϊκάνο. Παίρνω θέση εγώ. Αν κανονικά πρέπει να είμαι Ράγιο Βαϊκάνο, αλλά Crystal Palace δεν φεύγει από την καρδιά μου. Μ' αρέσει αυτή η ομάδα. Και περιμένουμε να πάει Σάββατο για να δούμε τον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Για μένα αδιάφορες. Ίσως κλείνω λίγο παραπάνω προς την Paris Saint-Germain. Arsenal όχι, δε. Σιωπώ να ακούσουμε Coldplay ακόμα μια φορά. One I love. Και επιστρέφω. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καλό μας τον καιρό. Όπως το βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει. Κάποια σύννεφα θα βγουν γύρω στις 3 η ώρα, αλλά περισσότερο για να μορφύνουν τον ηρακλειώτικο ουρανό και όχι να μας αγχώσουν. Στους 25 βαθμούς θα είναι θερμοκρασία. Το βορειαδάκι θα είναι καθαρό βορειαδάκι. Αυτή τη στιγμή είναι βορειοδυτικός 4 από 4. Αργότερα θα γυρίσει σε καθαρό βοριά 3 από 4. Θερμοκρασία στους 25 σας τάπα, αύριο στους 26, γιατί θα έχουμε και λίγο νοτιοδυτικό, λίγο δυτικό, θα είναι καθαρός βοριάς, θα γυρνά δηλαδή, οπότε θα ανέβει η θερμοκρασία στους 26. Στους 28 την Παρασκευή, 29 Μαΐου, γιατί θα πέσουν οι βοριάδες, οπότε θα ανέβει η θερμοκρασία. Σας το λέω και σας το έχω ξαναπεί, γκρινιάζεται πάρα πολύ για αυτά τα 4-5 μποφόρ βορειοδυτικό στο Μαϊστράλι που φυσάει όλο το καλοκαίρι στο Ηράκλειο, αλλά είναι αυτό που ρίχνει τη θερμοκρασία και δεν έχουμε τα 40 και τα 45 που έχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Στους 26 βαθμούς 30 Ιουνίου, διότι θα ανέβουν τα μποφόρ, θα πάνε 4 μποφόρ βορειοδυτικό σε αυτό το Μαϊστράλι που σας έλεγα. Ξανά πάνω 31 Μαΐου 27 και πλέον από Δευτέρα, Πεντηκοστή δηλαδή, το Αγίου Πνεύματος, το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου θα δείξει 30 βαθμούς τη Δευτέρα, 31-32 την Τρίτη και ετοιμαστείτε για θερμές μάζες. Ο Ιούνιος θα μπει εντελώς καλοκαιρινά και τότε να σας δω, τότε να σας δω. Όχι, Παναγία μου, για τη βενζίνη τώρα τι να πω και τι να αφήσω, τι να πω, δεν ξέρω, είμαι και απειβδισμένος είμαι. Παιδιά, τα ίδια με χθες και χειρότερα, τα φθηνά πρατήρια μένουν φθηνά, αλλά τα πρατήρια που είναι αμέσως μετά τα φθηνά έχουν φτάσει στην αμόλυβδη στα 2,3, 2,27 παρακαλώ ευρώ στο Ηράκλειο και συνεχίζει να ανεβαίνει. Που έρχεται καλοκαίρι και θα έχουμε μετακινήσεις, εκδρομές, μπάνια, παραλίες. Ένα Σαββατοκύριακο ρημάδι να φύγουμε από τα προβλήματα. Με άδειο πορτοφόλι και τη βενζίνη στο Θεό. Και ο Πρωθυπουργός, το μόνο που αγχώνεται είναι να καλύψει τα σκάνδαλα και τις πομπές τους. Πώς θα τα μπαζώσουν όλα αυτά. Το συζητάει. Συζητάει αν θα πρέπει να πάρει μέτρα. Αν θα πρέπει να πάρει μέτρα για όλη αυτή την ακρίβεια, για όλο αυτό που τραβάει ο Ηρακλειώτης, ο κριτικός, ο Έλληνας. Κατάλαβες, ενώ κυριολεκτικά η ακρίβεια μας έχει πιάσει από το λαιμό και μας στραγγαλίζει πολίτες, στραγγαλίζει ολόκληρη την οικονομία, η μόνη τους έννοια είναι πώς θα παζώσουν τα σκάνδαλα και τις πομπές τους. Και σταματώ εδώ, δεν θέλω να γκρινιάζω τέτοια ώρα, ρε φίλε. Δεν θέλω να γκρινιάζω, ειλικρινά σας μιλώ, δεν το θέλω, αλλά μου βγαίνει αυθόρμητα. Αυθόρμητα, ειλικρινά σας μιλώ. Λοιπόν, τέλος. Κοιτώ τώρα τι τραγούδι να πάρω στο κράνος μου.

Και αμέσως μετά θα βάλω κάτι ανάμεσα σε εσάς και εμένα. Δεν θα είναι τόσο σκληρό δηλαδή που μου αρέσει, αλλά δεν θα είναι και τόσο τσιγλικανάλα του που αρέσει εσάς. Λοιπόν, ωραία, ωραία. 2.119 Μολύβδη 95 οκτανίων από την Αβίνη στο δρόμο προς Καρτερό. 2.119 στο Γάζι. 2.125 στη Λεωφόρο Κνωσού από την Πίπη. Ίδια τιμή από την Αβίνη στη Λεωφόρο Κνωσού. Ίδια τιμή από την Αβίνη στην Σκουλά. Ίδια τιμή από τον Μπαζιάννη στην... όχι από τον Μπαζιάννη, από την ΕΚΟ στην Παπαναστασίου, το Δοξαστάκι, 2.125. Ίδια τιμή από την BP στην Σκουλά και Φανικλέ Άνθη. Ίδια τιμή και από τον Πασιάννη στην Παπαναστασίου. Και εκεί τέλος τα φθηνά πρατήρια. Από εκεί και πέρα ανεβαίνουμε, παιδιά. Ανεβαίνουμε και φτάνουμε μέχρι 2,3. Μέχρι 2,3. Ο Χριστός και η Παναγία. Και κάποιοι κάθονται και συζητούν και λένε αν πρέπει να πάρουμε μέτρα. Αν πρέπει να πάρουμε μέτρα καλοκαιριάτικα τώρα. Άκου τώρα κουβέντα. Άκου κουβέντα. Δίζελ κίνησης, εδώ είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. 1777 από την ΕΚΟ στην Ουλαφ Πάλμε. 1779 από την BP στη Λεωφοροκνώσου. Ίδια τιμή από την Αβίνη στη Λεωφοροκνώσου. Ίδια τιμή από την Αβίνη στη Σκουλάκη Ερυθρέας. Ίδια τιμή από την Αιτζίαν στο Γάζι. Ίδια τιμή από την BP στην Σκουλά. Ίδια τιμή από την Αβίνη στη Λεωφοροκνώσου. Και μετά από εκεί και πέρα ανεβαίνει. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες.

Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Τόνια. Χριστίνα Ραφαέλα, καλημέρα. Όσοι εδώ και μην παρέχει να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1. Ό,τι πρέπει για να συμπονθούμε το πρωί, να ξυπνήσουμε, να πούμε καλημέρα, αλλά και να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν και πρέπει να μάθετε, πας θυσία. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.

0: με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
1: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
0: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης. Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους. Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη. Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
2: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
1: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
3: Μουσικό κανάλι 105,3.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστυγνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνεις.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνεις.

Καλησπέρα σας. Και καλησπέρα σε όλους εσάς που ξυπνήσατε σήμερα, κοιτάξατε το κινητό, είδατε ότι είναι ακόμα Τετάρτη και είπατε ωραία, άλλη μια μέρα που η ζωή περιμένει να τα δώσω όλα. Και εγώ απλά κάθομαι και την κοιτάζω σαν την Αγελάδα που βλέπει το τρένο να περνάει. Εδώ είμαστε όμως, δεν μασάμε, ζωντανοί, όρθιοι, με καφέ στο χέρι, με νεύρα σε πορτοκαλί και με διάθεση να κάνουμε αυτή την Τετάρτη λίγο πιο υποφερτή, λίγο πιο φωτεινή και, άμα δείξει Έλλειος και το Ηράκλειο, να επιβιώσουμε από τις λακκούβες χωρίς να χρειαστούμε αφιενικό μέχρι το βράδυ.

Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου του 26, είναι η 147η ημέρα του χρόνου. Μένουν άλλες 218 μέρες για να τελειώσει το 26, οπότε κάνουμε ακόμα αρκετό χρόνο για να κάνουμε σχέδια, να τα ακυρώσουμε, να ξανακάνουμε σχέδια και στο τέλος να πούμε άστο, πάμε και καμιά ρακή. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στις 6:06 το πρωί, θα δεις στις 8:38 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζουν ο Αλίπιος, η Αλυπία, ο Θεράπων και ο Ιωάννης. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, όχι και τα πρώτα ονόματα, αλλά όπως και να έχει, χρόνια πολλά παιδιά. Στον καιρό τώρα, το Ηράκλειο σήμερα κινείται σε ήρεμο σχεδόν καλοκαιρινό ύφος, ήλιος, λίγα σύννεφα για διακόσμηση, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 25 και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια με ένταση στο ένα μποφόρ. Με λίγα λόγια, ούτε καύσωνας ούτε δράμα, ο τέλειος καιρός για μένα, που σε κάνει να λες να πάω για δουλειά ή να εξαφανιστώ κάπου με θέα θάλασσα και να επιστρέψω το Σεπτέμβρη με καινούργια προσωπικότητα. Draw, paint, sing, sculpt, dance and act. What has never before been done to push the envelope of creativity and language. Πάμε και τώρα και στα νέα της πόλης, γιατί το Ηράκλειο δεν είναι απλώς πόλη, είναι εμπειρία, είναι άσκηση υπομονής. Είναι μέρος όπου το GPS δεν σου λέει στρίψε δεξιά, σου λέει καλή τύχη φίλε μου, από εδώ και πέρα μόνος σου. We have to create culture. Don't watch TV. Στο κέντρο τώρα του Ηρακλείου η αστυνομία έκανε έλεγχο και εντόπισε πάνω από 500 προϊόντα απομιμήσεις με μια σύλληψη για διάθεση και πώληση μαϊμού προϊόντων. Κάπου εδώ να πούμε ότι στο Ηράκλειο ακόμα και τα ρούχα έχουν διπλή ταυτότητα. Μπαίνει να πάρει μπλούζα και η μπλούζα σου λέει δεν είμαι αυτό που νομίζεις, αλλά έχω αυτοπεποίθηση. Τώρα στην Κρήτη επίσης συνεχίζεται η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους κατηγορουμένους να οδηγούνται στην Αθήνα και την υπόθεση να παίρνει πολύ σοβαρές διαστάσεις. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών είχαμε στα νότια της Ιεράπετρας, με δεκάδες ανθρώπους να εντοπίζονται σε λέμβο, και εδώ πίσω από τα δελτία και τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι κουρασμένοι, φοβισμένοι, χαμένοι στη θάλασσα για πολλές μέρες. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο και στην Αγία Τριάδα. Οι κάτοικοι ανησυχούν για εγκαταλειμμένα και ετοιμόρροπα κτίρια και εδώ ανοίγει μεγάλο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι στο Ηράκλειο έχουμε κτίρια που δεν ξέρεις αν είναι αρχιτεκτονική κληρονομιά, παγίδα για πεζούς ή σκηνικό από ταινία που ο πρωταγωνιστής μπαίνει μέσα και δεν το ξαναβλέπει κανείς. Και μιας και μιλάμε για αλήθειες, να πούμε και δύο αλήθειες με αγάπη, με πολύ αγάπη. Στο Ηράκλειο η λακκούβα δεν είναι οδικό πρόβλημα, είναι τοπικό αξιοθέατο. Το φανάρι δεν είναι ρύθμιση κυκλοφορίας, είναι πρόταση. Την ακούς, τη σκέφτεσαι και μετά κάνει ο καθένας αυτό που του ψιθυρίζει η εσωτερική του φωνή. Το πάρκινγκ δεν είναι χώρος, είναι φιλοσοφικό ερώτημα. Υπάρχω, παρκάρω ή απλώς κάνω κύκλους μέχρι να γεράσω. Γιατί στο Ηράκλειο έχουμε καταφέρει το ακατόρθωτο, να μετατρέψουμε το παρκάρισμα σε καθημερινό reality επιβίωσης. Γύρια τελείωτη, κορναρίσματα, διπλοπαρκαρίσματα, νεύρα, καυσαέριο και ανθρώπους να ψάχνουν θέση λες και κυνηγάνε χρυσό εισιτήριο. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν κάποιοι, υπήρχαν μάλλον, κάποιοι χώροι κάτω από τα τείχη που όσο απλοί και αν ήταν έδιναν μια μικρή ανάσα στην πόλη, εξυπηρετούσαν εργαζόμενους, κατοίκους, ανθρώπους που κατέβαιναν στο κέντρο για δουλειά ή για μια υποχρέωση χωρίς να χρειάζεται να αφήσουν το αυτοκίνητο σε άλλη περιφέρεια της Κρήτης. Τώρα αυτοί οι χώροι έκλεισαν εδώ και καιρό. Ίσως να υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με έργα, ασφάλεια ή άλλες παρεμβάσεις, όμως για τον πολίτη η πραγματικότητα είναι μία. Χάνονται θέσεις στάθμευσης σε μια πόλη που ήδη δυσκολεύεται, φανταστά, στο κυκλοφοριακό και στο παρκάρισμα. Χωρίς ουσιαστική εναλλακτική, χωρίς σχέδιο, χωρίς να έχει λυθεί πρώτα το βασικό πρόβλημα της πόλης που θα αφήσει ο κόσμος το αυτοκίνητό του,
Δεν μπορείς να φέρεις θέσεις στάθμευσης από μια πόλη που ήδη ασφιχτιά και να περιμένεις ότι όλα θα λειτουργήσουν μαγικά. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε κάθε μέρα στους δρόμους. Περισσότερη κίνηση, περισσότερη ταλαιπωρία, περισσότερο χάος. Κανείς δεν είπε ότι οι δημόσιοι χώροι δεν πρέπει να προστατεύονται ή να αξιοποιούνται σωστά. Αλλά όταν κλείνεις κάτι που λειτουργούσε για χιλιάδες πολίτες, οφείλεις πρώτα να δώσεις λύση, όχι απλώς κορδέλες, απαγορευτικά και υποσχέσεις. Γιατί στο τέλος την έξυπνη πόλη δεν τη μετράς από τις μακέτες, τη μετράς από το αν ο πολίτης μπορεί να ζήσει χωρίς να βασανίζεται καθημερινά για τα αυτονόητα. Όπως και να έχει, αυτή είναι η Τετάρτη μας και αυτό είναι το Ηράκλειο που όσο και αν μας παιδεύει, στο τέλος το αγαπάμε, γιατί είναι η πόλη που μπορεί να σε τρελάνει το πρωί, να σε εκνευρίσει το μεσημέρι, να σε κολλήσει στην κίνηση το απόγευμα και το βράδυ να σου πετάξει ένα ηλιοβασίλεμα και να σου πει «Έλα τώρα, μην κάνεις πως δεν με αγαπάς». Όποιος αγαπά, παιδεύει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφορη όρεξη να έχετε αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε. Μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1. Στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε, υπόσχομαι να σας φτιάξουμε κιόλους. Πάμε και σε αυτό που περιμένετε. Παίζει δώρο και σήμερα και μυρίζει popcorn. Υπάρχουν εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζο Κορνάρο, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα όμως, στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν. 2810-360-260.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρωτοκατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχεις το χρόνο. Μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.

πίσω στον αέρα, ανοιχτά μικρόφωνα, αφού οι χορηγοί έκαναν τη δουλειά τους. Α, κάνουμε και εμείς τα δικά μας. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο, είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Speak to me. Να στείλουμε και μερικές καλησπέρες. Πρώτο το φίλο με τον Γιώργο. Γιώργο, εντάξει είμαστε, έτσι. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βασίλη. Καλό δρόμο, Βασίλη. Προσοχή, προσοχή. Speak to me, I speak with you. Καλησπέρα και Σταματία. Να είσαι καλά, Σταματία μου. Ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα, Ευαγγελία. Αφροδίτη, τι γίνεται? Καλησπέρα και στο φίλο μου το Στέφανο. Χαθήκαμε, Στέφανε, χτες απουσία, ε. Δικαιούσε ένα ρεπό, το δικαιούσε. Καλησπέρα και στα βόρεια, εκεί στο νομό Πιερίας, στην Κατερίνη συγκεκριμένα, στο φίλο μου το Μανώλη, που αυτή την ώρα

Καλησπέρα Μαρία. Το καθημερινό φαντάζομαι. Yeah.

Και αφού μιλήσαμε στην παρέα, αυτό που ακούμε είναι το Hands. David Rouse, Sandy and Tuche. Εδώ έχουμε κάτι ιδιαίτερο, λίγο οργανικό, λίγο ψυχεδελικό, λίγο σαν να παίζει μουσική ένα μπαρ που δεν έχει τα πέλα απ' έξω, αλλά όλοι ξέρουν ότι εκεί μέσα συμβαίνει κάτι, κάτι καλό. Εμείς το ακούμε σε remix, το οποίο δεν βιάζεται, αφήνει χώρο, σαν κουβέντα που έχει παύσεις, αλλά καμία μηχανιά.

Και από τη φυγή πάμε σε μια δήλωση καθαρή, χωρίς μισόλογα. No racism. Από Σαΐτ Χωσέινι. Όχι στο ρατσισμό. Κυκλοφορία 2019. Ο Σαΐτ βάζει στο τραπέζι ένα τίτλο που δεν χρειάζεται ποιητική ανάλυση. No racism. Και καμιά φορά η μουσική έχει αυτό το ωραίο, δεν σου κάνει κήρυγμα, απλώς ενώνει σώματα στον ίδιο ρυθμό. Ακούς Γιώργο? Καλησπέρα, καλησπέρα.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε παρέα καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Να σας θυμίσω όμως τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό οδός Τιμοθέου 9 και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί αν ένα πράγμα ξέρουμε καλά στην Κρήτη, είναι ότι ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στον χρόνο, σαν τον Νίκο Μπαξεβάνη. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Γιατί είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Διαφημίσεις τέλος. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δημός Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8.

Πριν συνεχίσουμε όμως με μουσική, να σας θυμίσω ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Έχουμε εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 2810 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς. 2810 360 260.

Και μια και είπαμε για σινεμά, ήρθε η ώρα να χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα, να αρχίσουμε να μιλάμε λίγο πιο σιγά. Αφήστε το κινητό στην άκρη, γιατί δεν ξεκινάει η ταινία, αλλά ξεκινάει η στιγμή πριν την ταινία. Εκείνη η μικρή τελετουργία που μυρίζει popcorn, κρύο αναψυκτικό, ραντεβού που αρχεί, εννοείται. Παρέα που τσακώνεται για το ποιος θα κάτσει στην άκρη και η Ράγκλαιο που ακόμα και όταν πάει σινεμά, πάει με ύφος λες και βγαίνει για πρεμιέρα στις Κάνες. Αλήθειες είπαμε, θα λέμε μόνο, ε. Γιατί απόψε λοιπόν το Τεχνόπολη στην Αμουδάρα και ο Βιτσέντζος Κορνάρος στο κέντρο δεν έχουν απλώς ταινίες. Έχουνε μικρές πόρτες που άλλες οδηγούν στο γέλιο, άλλες στον δρόμο, άλλες σε γαλαξίες, άλλες σε οικογενειακές αποστολές με παιδικές φωνές και γονείς που κάνουν ότι δεν κουράστηκαν. Πάμε να τις ανοίξουμε μία-μία. Πρώτη στάση, Backrooms. Στα ελληνικά ο τίτλος είναι κάτι σαν τα πίσω δωμάτια και μόνο ο τίτλος ακούγεται σαν μέρος που δεν θες να μπεις. Αλλά φυσικά θα μπεις. Γιατί έτσι είμαστε οι άνθρωποι, βλέπουμε μια σκοτεινή πόρτα και λέμε μπα τι να έχει μέσα. Και μετά περνάμε 2 ώρες να μετανιώνουμε με καλλιτεχνική αξιοπρέπεια. Το Backrooms είναι για όσους αγαπούν τον τρόμο, που δεν φωνάζει όμως αμέσως, που πρώτα σου χαμογελάει περίεργα, μετά σου κλείνει το φως και στο τέλος σε κάνει να κοιτάς το διάδρομο του σπιτιού σου σαν να σου χρωστάει εξήγησης. Και από τα σκοτεινά δωμάτια περνάμε στο σκοτεινό χιούμορ. Επιστροφή Scary Movie 6. Μόνο που εδώ ο τρόμος φοράει περούκα, σκοντάφτει σε καρέκλες και κάνει παροδία ακόμα και τον εαυτό του. Αυτή είναι η ταινία για όσους θέλουν να τρομάξουν λίγο, αλλά όχι τόσο ώστε να ακυρώσουν την έξοδο μετά. Ταινία για παρέα, γέλιο και εκείνη τη στιγμή που λες δεν γίνεται να το κάναν αυτό και φυσικά το έκαναν. Έχει το γούστο της. Αλλάζουμε όμως είπαν κυριολεκτικά, γιατί περνάμε στο Star Wars και το The Mandalorian and Grogu. Ο πόλεμος των άστρων, ο Μανταλόριαν και ο Γκρόγκου. Εδώ δεν πάμε απλώς σινεμά. Εδώ έχουμε έπος. Φώτα, κράνη, γαλαξιακή σκόνη και ένας μικρός Γκρόγκου που έχει κάνει περισσότερους ενήλικες να λιώσουν από ότι όλες οι ρομαντικές κομεντί μαζί. Προβάλλεται και σε Dolby Atmos, δηλαδή με ήχο που δεν έρχεται απλώς από μπροστά σου, έρχεται από πάνω σου, από δίπλα σου και λίγο από το κάθισμα της ψυχής σου. Και τώρα Επιβάτης. Τίτλος απλός, σχεδόν υποπτά απλός, γιατί στον κινηματογράφο όταν κάποιος λέγεται ο επιβάτης, σπάνια είναι κάτι απλό. Γιατί ο επιβάτης κουβαλά ιστορία, κουβαλά μυστικό, κουβαλά κάτι που δεν χωράει ούτε σε βαλίτσα, ούτε σε εισιτήριο, ούτε σε κινητή σιωπή που πέφτει όταν όλοι στην αίθουσα καταλαβαίνουν πως κάτι δεν πάει καλά. Ταινία για όσους αγαπούν την ένταση χωρίς πολλά στολίδια. Μπαίνεις, κάθεσαι και αφήνεσαι στο ταξίδι, που όμως μπορεί να το χαλάσει ευγενικά, με ηρεμία. Συνεχίζουμε με Beast. Στα ελληνικά ο τίτλος είναι Το Κτίνος. Εδώ ο τίτλος δεν κάνει δημόσιες σχέσεις, το λέει καθαρά. Κάτι άγριο έρχεται. Μουσική.
Προσοχή μόνο, γιατί μερικές ταινίες δεν σε ξυπνάνε, σε πετάνε όρθιο.

γιατί έρχονται οι Christopher. Ένας τίτλος που ακούγεται σαν οικογένεια, σαν παρέα, σαν άνθρωποι που μπλέκουν μεταξύ τους και τελικά μας θυμίζουν ότι το πιο παράξενο είδος στον πλανήτη δεν είναι ούτε τα τέρατα, ούτε οι εξωγήινοι, ούτε τα ψηφιακά πλάσματα. Είναι οι άνθρωποι. Με τα νεύρα τους, με τις αγάπες τους, τα λάθη τους και εκείνες τις αποφάσεις που τις παίρνουν στις 3 το πρωί και μετά τις πληρώνουν σε δόσεις συναισθηματικές. Έχουμε όμως και Μάικλ, όνομα σύμβουλο, φιγούρα, σκιά, φως. Ο τίτλος από μόνος του έχει βάρος, δεν χρειάζεται πολλά, ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον. Για όσους αγαπούν τις ιστορίες με λάμψη, αλλά δεν φοβούνται να κοιτάξουν και πίσω από τη λάμψη. Και τώρα μόδα, ηρωνία, τακούνι, βλέμμα. Και γραφείο που ένα βλέμμα μπορεί να κάνει περισσότερο κακό από ολόκληρο meeting. Ο διάβολος φοράει Πράτα 2. Θα πάω να το δω. Πίστηκα. Ταινία για παρέες, για φιλίες, για ανθρώπους που έχουν πει έστω μια φορά δεν έχω τι να φορέσω. Ενώ πίσω τους υπήρχε ολόκληρη ντουλάπα πνιγμένη στα ρούχα. Και μετά έρχεται το χόκου. Η λέξη στα αγγλικά σημαίνει κάτι σαν σαχλαμάρα, φούμαρα, θεατρινίστικη υπερβολή. Ωραίος τίτλος, ειλικρινή, σαν να σου λέει από την αρχή μην ψάχνεις πολύ λογική εδώ μέσα. Άσε την ταινία να σε ταξιδέψει λίγο. Έχουμε και Mortal Kombat 2, Θανάσιμη Μάχη 2. Το πρώτο μέρος το είδαμε στο κλειστό του Παναθηναϊκού ανάμεσα σε Μαρινάκη και Δημητριάδη. Εδώ θα πάμε να το δούμε στο σινεμά. Και για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και αυτούς που αγαπούν, γιατί ξέρω πολλούς τέτοιους, το Super Mario. Υπάρχει και το Super Mario Galaxy, η ταινία. Υπάρχει και ο Ψάρο Μουρμούρας. Υπέροχος τίτλος, ε! Σαν να βγήκε από ψαροταβέρνα μετά από το τρίτο πιάτο καλαμαράκια. Όμως ο Ψαρομουρμούρας είναι από εκείνες τις παιδικές ταινίες που ακούγονται αθώς, αλλά τελικά σου θυμίζουν κάτι πολύ σοβαρό, ότι τα παιδιά βλέπουν μαγεία εκεί που οι μεγάλοι βλέπουν απλώς πρόγραμμα προβολών. Συνεχίζουμε για τα παιδιά στον κόσμο των ζώων. Πότε βγήκε στο σινεμά αυτό? Έχουμε και μαλλιαρούς detective. Και τέλος, μια πιο τρυφερή νότα, το τραγούδι της μικρής Φάλενας. Εδώ χαμηλώνουμε το θόρυβο, γιατί η θάλασσα μπαίνει μέσα στην αίθουσα και η ιστορία αποκτά εκείνο το απαλό βάθος που έχουν οι παιδικές ταινίες όταν δεν προσπαθούν απλώς να κρατήσουν τα παιδιά ήσυχα, αλλά να τους αφήσουν κάτι μέσα στην καρδιά τους. Πολύ ωραία ταινία. Αν μπορείτε, μην τη χάσετε. Γιατί στο Τεχνόπολης και στο Βιτσέντο Κορνάρος το σινεμά δεν είναι απλώς έξοδος, είναι το μέρος όπου το Ηράκλειο κάθεται για λίγο στο σκοτάδι
για να δει τα πράγματα πιο καθαρά. Η ζωή έξω έχει φασαρία, η οθόνη μέσα έχει ιστορίες και καμιά φορά μια καλή ταινία είναι ο πιο όμορφος τρόπος για να εξαφανιστείς για 2 ώρες, χωρίς να φύγεις όμως πραγματικά από την πόλη και την πραγματικότητα.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη, που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ, που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα.

Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας για συνεργασία στο 2810 22 52 12.

Αυτοί ήμασταν και σήμερα. Από τις παραδόσεις της Κολομβίας και τα βάθη της Αφρικής μέχρι τα synthesizer της Ibiza. Αυτή ήταν η λίστα μας, τραγούδια που κουβαλάνε ιστορία, που άντεξαν στον χρόνο, και καλλιτέχνες που συνεχίζουν να μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές.

από το μουσικό κανάλι και το Δήμο Κιβωτίδη. Καλό σας βράδυ. Να προσέχετε. Να περάσετε όμορφα. Και μείνετε συντονισμένοι. Εδώ, στο μουσικό κανάλι 105,1.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 8.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Scott shall get. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι. 100.